0: Είδαμε έναν ψηλό στη συγκέντρωση. Θα πήγανε μες στον κόσμο.
1: Αν ήξερες καλά τους, ευχαριστώ.
0: Γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά έμαθα πως έγινε χαφιές. Είχε μπλεξίματα μαζί τους. Τώρα θέλω να τον ξεφορτωθούμε.